0: σαββαποτινή μου άτομο μου, για να το μόνο έτσι δεν τα. Α. Μου λίγο να γυρνώ, αλλά υπάρχει ποκοτά, δεν είναι.
1: Τσάινα.
0: Τσάινα.
1: Τσάινα.